Orchard είναι σαν το κομμάτι The Ballad of Terry Fox. Για σπίσκα το ρέιν, το jazz μου ντουκο καντού αντρινή με μάι. Ezra Collective. Here Because of Hope, disco ατέρα βερίταν Partisan στη Γιλιού Αρεγγίν. Μπα, μπαινό, εμένα το σε Λίωνα Λίουις εκεί να κοκαλά ορασία. Όλα είναι.

ήταν ντάρτσακ. Στου κουλά συνήθεν άγιεν φάρτσαν. Ήτσα ουέκ ήγε κοντρά κοράσιακ. Ήλσε κόβερ βέρε κίνη τάσιακ. Αγκερταράστεν διτουδάνε ανταγόνες κάσιαν. Σουράκ διτσέν διτουδαν τουάν. Να άσιακ.